ραλίζ ζακάλ, νιμαλίζ ζουίλ τια κρά. Λίνα σκέσ κουάν κυλάλ σκεβάλ, τι αντσά τσολέ κλικαούλ. Ερικιμπί, λαχ, εολέσι.

Βρίσκει πάλι σκαουλά τη χουνιλέ τη ίσκα. Τεντό πανουκίδα χαρτιά, μακάνα χμαζέ χαρούξια, φαντεβρέ. Λαχπανονέλ, καουαφρέλ, για λοιπά, καουρεφτήν, τίλ, ρε, βιν, πάνω, σπαμπαλέ, τη ίσκα, φαντεβρέ, τα τζουάμ. Κουάντι καστάν, καχελεπά, ρε, βιν, πανέ, τη τζαχέλ, κουάντα, σκούπ, τα διγίσ. Να στήξει αλάν, να ξιουσί, κουάντι ίσκα, φαντεβρέ, τζουάμ, χωάφι, τη μακάσια, φιλάν. Να συναντεπά, φιλί, ίσκα, κανά, κανά, τα τζουάμ, ουτ να βιν, ουτ να σπάντι, κύλα, τζαχέλ, να σε οκρελ, ίσκα. Sali komod pandepal, uni medik, arang kuandis pandepal, nah panonel, hawa fredi jalibat, nah tauman sali skap, shalabeta, kanap di halepan, utang markus, sengkanta cioka cisik sali tempe rekre, sali rosa kali tenamit koban. Renah kuang hal kesilai, renah tersilah panonel, naruna kat pokok sali setel.

Ισχυρπάζει χαουλά και χουνιλέτη ίσκ. Σεντός πανουκίδα χαρτιά, μακάν αχμαντρέ χαρούξια, φανκεμπρέ. Λαχπανονέλ, χαουαφρέλ, γιαλιπά, χαουρεστήν, ήλ, ρεζιν, πάντους παμπαλέτη ίσκ, φανκέρτα, γιουάμ. Quantis cachan cangelepa de limpanet mi cajel, quanta escupta di isk, la chicha alan, la chiuchu, quanti isk quanta juam, joachmi di macacha filal, nasnareba quidi isk vingana canasa juam, utnavin, utnaspandi, tila cajel, nasnareba di isk, tali comod pandepal, unimedic, aran quantis pandepal, la panonel, hawafredi y albat, la taumanta di scap, shalabeta, canap, mi jalepan, ustan marcos, se encanta que ocachi si salisep se recree, salido sacalis en Amit Cobán. Rena Juanja, Cuesilar, Rena Tartilas Panonel, Nadura Catpojoxa, 77.

το λόκ, ρικίνλι στιάλα. Άνα ήμπουν σου κουλάκ λίγο νάλ. Βάρκο είναι κακό ρικίνλι στιάλα, έβλη να λέτε τι καν χελάκε. Τρει να τα καμπερεσί, κύβρι και μακάλι, τσαχκιλάλ, ούτ κανίμο βρεσίλι, χαναλέ, ρεχούν σαϊλ, οκέκ. Σολόκ, ρικίν λίστι αλά. Κομόν, γκάνα κάρνα χτεστίτς, χειρίς χωνιμάλ κατσινάλ, να χακώ σε ρικίν. Αβανάν, τεντός βανούν κύλ, τεντός βανούν κύλ. Να χακερέταλ, ακικοκλά ευλίτσα αχκυλάλτι αλαχτσιβάρ χωσα καλεπάν, χωσα πτεναμίτ. Αναν, τσιρίσλι οκίν, ρελί ζαχαβάν αχκάνχελ, τσιρού ευλίτσα χρά, σαλιάουα βεχίνκ. Ενκα, κομμόν, μη χατσέχι. Ανίνα ραχ οκέγκ να ρούνα σπανού. Να ρούνε σπανούμπα να χνημαλείς ροή και χράμ να σκέχα κουανκυλά. Φιν και αβασί χωλί σαλίμουν. Λούνε στενά σιν και αβασί αν. Απαρα νούνε και αβασί βιτσί. Μη χατσέ εκεί. Κουί καουα σιγουάν, καουα λού. Καουα μάσ, μαλαχκουάν τσις κομόν. Τέρα χωκέν να ρούνε και σπανού. Ρικίνα αν. Μου κουτιοχήν τες κουεσβάλ. Μου κουτιοχήν τες χωπάλ. Inka. Kuin na kinesh mo kla kui lain, naruning oke na kui pa na kwa ning kulu. Ning kulu is ba nung kil. Kuin chi kita li shama na ish in kwan cheba sin kil. Karun na kwan chas cheba sa li kwa kla kush kuk ka li rakal ma la sa li artikulo 136 rel kanimali rui chakrar. Bar kwan li ka kulu Χωράς καχόλτε να μην. Αν σε κουάς τι έπαν. Ούτ χραγλάλ να κουάς τι έπαν. Σπέν κουά. Σπέν κουά. Τεντό να χαλτσιχονιλό να λιχονιλέ. Να και ουλάτσα κουάς σαχλαχότσια. Τεντό να χτες σιβάρι σαλις τσακρά ρελιά ουαβεχήν. Θα σκαβήλ. Πάβιο μαχαί. Να κουάς τι έπαν. Να χναρώ να σακαπάν. Αχκάνχελ ούτ ναρούν αχκάπαν σοκ αχκάνχελ σιρουλί τσακράπ. Αβιωμά χαί. Τσι χαχουνιλούν σο βλέκου αχκλαχούτσιαπ κουάν κακουλού. Ρεν αχτώ δαχτώ αχκάπαν μαλ αχτώ αχκάπ σαχούν αχκάνχελ. Ο καίν αστήλις νημαλί ζωή τσακράπ. Ο κανά κάτα σιγρούτι ο χώτσις και βαλκίπ. Ο αχκούι. Λίκιο κόσπανο και λένε χωάν λαόι. Να κουάν στη βάστα ροσίλ. Ριλβάν ρε να χμω κοράμ ρόχτα τσιρούλι και οκμπότ. Χω ακούς και βάν ρε τάλ να χσαβίλ ούτ να χτα... Τσαβίλ τα κουάν ούτ μακάγ λιμπαλά ψισά. Ανάν να χτω γουλάκ τσιχουτσούκ. Σιχουνίλ κουάν κακολό σπανούν κίλ. Ούτ χακολούμ ριλβάν να κάνει τα ακουάν σπανόν κλίστα του χτου κυλάν. Ήλω αβιωμά χαΐν καχόρου θυλάν να στιέ. Σπαβαν κύλ χουνάχ καγχέλ τσιρουλί τσακρά. Λα είναι αρούνι ο κένσα χουνάχ καγχέλ. Κι αλλά χκά αγρερού καγχέλ τσιρουλί τσακρά. Να ρούνι ο κέν κουάνιν κουλού λις νημαλί ζουή τσακρά. Να σκέν κουάν κυλάν λιγόναλ. Κοκάνεχ μη χατσέ κύπη. Να στήρ χουνάχτσικ, να ρούλι ο κέιν τσιρίς λίσκα ο χλανκίλι αγουαβεχίνκ. Αβιωμά χούτ. Αν είναι ουλάκ τσικού την κέλι χούτ, τσιρίς μα ακόρα είναι τσιότσι χουαλνούμ ταχνάχ τσιότσι εισίνκ. Ο τσιρίς λίσκ τσοϊβάλα είναι ακόντσο σκεβάλ σκολβάλ σακάλ τσιρίς λί να λέβει να στήρ να χλικουάν τσιρου αγουαβεχιλάλ χονσού ταχκουί. Να ρούν ακόν μοκοναρούτα τα σχαβάν θα σκασουτήλ σοκρέλι αγαπηχήν σαν ήταν αμήτ κοτεμάρ. Συντιαβασί χωνσό τσικ κομόν, πεπανού θυλάλ. Παναχτιοκό τσιριβάλ, α, είναι ακτιό τσιοκέν, α, ακτιός πανουν κυλαΐν, ηλωμέχλης κοκάλα, α,
كان ماشيك لي بلي تشخو مالتا يسان بتقرخ شيك بارشي بانو مقب كوان لشخونا لي بخكوي مالاخ ماري لي سوين تيو خاتشيبال مالاخ نوكا ناكو راو مالاخ نكا ناكو كشبوك لاو اي موكو قوطا كواتشين موكو قوطا ناتشين كوانخ خونك لا أنا كوك أنجيل لك نكوشك كارينا كوشك لي ونحن نكولا سالينا أخيك مكونا كيرخ تشي قلبال أنت يري بنخشين كولا إنكو كانت يوكي اشتباليري قبل نخلي كانجيل ستوكتو كلال سأوسي لال ما كاتش أخي لال قاك ما قيب سأوسي لال كي أين تشكيري سأشتيا نخلي كاقا إن سالي قانا إن سالي خيخ ما كان قخري وأن كل هذا كبت إشتاش كان خير ولا أنا كوك الناس اللي خكلي بعد وتمكو أوت نقطي وخش شوالتي كأخور سيلال بي كل قاتين أولا سلي كأوش وتمك أخ شاخ كلال سلي هم كبال وتسلي كالي بعد

Βρίσκει πάλι σκαουλά τη χουνιλέ τη ίσκα. Τεντό πανουκίδα χατζιά, μακάνα χμαζε χαρούξια, φαντεβρέ. Λαχπανονέλ, καουαφρέλ, για λοιπά, καουρεστήν, ήλβε δίν πάλι στην παμπαλέ τη ίσκα, φαντεβρέ. Κουάν τη καστάν καγελεπά, δε δίν παλέ τη καχέ, κουάν τα σκούπισα τη ίσκα. Να στήξει αλάδι, να ξιουσού, κουάν τη ίσκα, φαντεβρέ. Χωάχ με τη μακάσια, φιλάλ, να συναρεπά, φιλ

Που κάνει σκομών στα ηλά του χείλη του αγρέτσε κοντιλέ, λικιοκέ σε σκάβρε στην κύλε ρίβλα, εσλαγμί σιονέρο, λίτε σκουλούν κανά σε λεχα κολόνια και κολόνια λατίνη διδά, μαντίου σε ρέτε σκουλούν βίτσε κοντιλέ, ακάβρε στην πύλη πετιάλ, λε τσαλίκ, κάβρε στην πύλη τσαλίκ, ο τμαντίου σε ρέτσε κοντιλέ, εσκακομών. Χωκάρα πίνα κακέ να βάλει στα ίσα λετσό, λικιοκέ σε ξεραπικίλ, λίγα ράδιο, τεκούλα καράν πετιάλ, αράν κολόνια λατρίνη Μάρε τεκούλα χωνάκ 200, λίχας και τσίν, λαχέ που χαρού που χαρού να κεμάρε χαΐν λίχο 200 βεγιάλ, ο κάλτσαν, λαχέ κάλτανα, λαχέ κάλτανα, άλλη 200 βεγιάλ, ο κάλχ άλλη χουνσιέν βεγιάλ, Λίλε, κουσιέντα, λίλε, χεκάλ, χωκάν, βεγιαλέ. Ο κράτος θα είχε ολοχήλει και ο γρέτης έχουν ηλές, εσκά κομόν λίκουαν και σιαχταπάρ σε λιχομόν και να χέσαι λιχομόν και καλεμπάλ, σάχ σε λετσόλ, σάχ ατσόλ, βεγιαλέ. Να χτωχιωκό, τσιριμπάλες, νιμάλες, ραόμ, λιδιός, ατσάχαλ, τσάχαλ, εσκά κομόν, αρήν σε λιχα τεναμίτ, βεγιαλ, σε λιχα, αρήν τσάχαλ, σε λιχα βεραπάς, τοχιωκό, τσάχαλ, ριμπάλες, ραόμ, λιδιός, περκαρού τεντός, λεχαμπέν, σπανοκύλ, Αβινκό τσιρούλι κακουά λίχα διός, ούτ καπαβάχλι διός, να αάν τσακάλ τσισκουνίλ, να σπανού ρε καραβάλ. Σαχαλάν τσικτένα μίτ, νεκές μαχεκουά λί διός, νεκές τσάν το κύριο την κέρε πηγιάλ, νεκέ ρε τσούλι διός. Διός, ατινά την κυκουά. Τσαντσάμπα έξε σπανού, τσαντσάμπα έξε σπανού, τσακ εμπλαχ Ισραηλίτας, αράν ρε τσακ λαχμόησες, πηγιάλε. Ρε, χωκάν παίχε κι ο κεύς, χωκάν κι ο κεύς πανουκίλ, αράν σα χαλάν τσικλί τεναμί, κι ο κεύ ρε τσουν κιλ ιδιός, κι ο κεύς μαχε κουαν κιλ ιδιός, ούτ κι ο κεύ σχαλμπάλ ιδιός, σχαλμπάλ ιδιός, κάτσι κρουτσι ιδιός είναι και σχαλμπί, Δηλαδή, δεν είναι γερέμα, ρε, λοιπόν, λέει, ίντερνετ, και ο κέσι λιμπάλ, σα χαλάν, συγκλίνα, χέχ, παιδιά, ναι, και σκέρι, χω, τσακάλ, σ χαλαμπούλι, Χεσούς, κουάν, και κομμόν, ναι, και στιχτή βρύπ, ναι, και σκέρ, τσαμόκρις, μάλου, τσιχουνί, ναι, και στιχτή βρύπ, παιδιά, ναι, και σχίτ, χουνί, τίκρερινή, ο κι ο κέ, παιδιά, λέει, μαούσαν, λέει, τσιλι, Χεσούς, σαν μαούσαν, Μοκούς τα σκομών, Ο κάνακ λιραϊλάλ κι ο τσιτσάλ τόχ σακαμπέν λαό, Ο κάνακ συγκυρέ, καπάβακ λιδιός, ούτ καράκ λιδιός, αν λαχ κι όπτες ιομκέ, Ο ατινά κουέχ τσιρίσλι TikTok, Σο ατινά κουέχ τσαλί σαμάσνου μες, κατιέ βαϊάχ πεκιάλ ναχλί TikTok, Κουάν Ρουσίλ, ούτ κουάν νικά Ρουσίλ, λίγκα Ρουσίλ, άλλη κι ο γότιος, βανούκιλ, παιδιάλνακ, άλλη πλετή, καλή σαχό, καλή τουστού, ατσιχουνίλ, να σκέτσα, παιδιάλ, ρε να κουάν κιν λάικ, την κέχουν να κιν φώτα, τσινός, την κέ, α την κουσίλιν καμίσου, τε, ρε να την κουτούν, τσινός, την κάμω, κοχάν, τα σπέιλ, λί ρεδε σοσιάλες, Λί πάπα, να σιένακ, ους ροξινκίλτσαν, λί ρεδε σοσιάλες, αβάν καρού τεντός και Evangelizar, Ah, pero macaquín like, especial, ¿qué quiero decir? Like, me chingue, Bueno, que macaquín, que jambo, que tenés taqueta, os la tinquisilin, poot, tinquisil, jain, tinquisil, rena tinquotum, chinaos, guantes, bailes, común. Hachela jaque, rock sin kil, sali hachu amli, naraj, li jaco a Dios, Un carre, shahok, pellaco, que hagas que se te dice, surururururu, na jaque, es que pellan. Inga, moco jantas beil, moco jantas beil. Lei ni kierech, la es li saje, poyanam, la es li sajil kana, la es li chekel kana, pellan. Moco ajel tarunak, tohtek, el leche, na foto, la es, Quien la instaló redes sociales, moco usta. Sahun kutan changkinere, sahun kutan ebli nekes naus keval hakiar changkebre karuli hakiar en ganakantamuru pellale. Aban nekes chapli najejan, la cuen late, chapellale, chanchanak nekuan junak lik ayin, chiris lik ayin lerim pellaki, kuanachinanak. Quisat baicha khalanchik skugris la nahran yo oskuchkin chin nahra khakwaye kapul sachalani sa la tsai nah changat tin chis katil bitale sachapin nahra kwe in nahra khlain changat
pero como maniat, maniat, se les chaplanaj, anli, nekes banajki, salió redes sociales, nekes chapunajlinaje, aran renak, ant okchik, ankvichale, okchik, angelakan, pero rejalanchike, rejalanchik, okanak nabanuman pechale, okanak kinekes banu re la línea, re la número de teléfono, que la teléfono, en cacho, número hancho, chinmecho, quebro, ni quino está, que activar, pero en cana que, caro de que suano, de que es jal, marichi un poco y po, en cana jalan, marico y po, marco si po, en caso que es saldo, el teléfono han, bueno, no con se seta linean, re jalan, si es que. Una vez vos, la teléfono a Junsil, pechal, es la número a Junsil, aló. Sí, aló, ¿qué decía? Chagague, jalan, chic. Adiós, pelatrin, chihuachin. Caninao, caninao, saber, anian, chagague, bjek, aos, manak, ses, jalie, nak, echareli, número han. Jokanak, nakatierebi, banumakusilal, la es, dicho que si, banukil, lik, angel, ha, inte, banusilal, mek, echik, huale, foto, bjal, sali, teléfono, sajunkuta, mareteskeli, secuestro, chancorre, bjale. Jolus, chabil, naleb, nakanumsi, sali, radio, hain, rena, kakola, kibes, comón, mek, huale, foto, salí teléfonos van a caran jun van a caran Juan li negociere pechal li inteligencia chanquebre inteligencia carujan anak ta le junak li foto ta set li chito kilarini pechal mata set li skus li xolom ta kachiku tranquilo o ta jal li stibelarini pechal al li skenimal Han chiquilín que es bueno en la cuan bechal y maca es trabajo chiquilé. Pero Hans ángel va, magat cajale bechal, pero cacola kip chiru anale van. Naru junagli foto salí teléfono, ne que es chap bechale, ne que erisí, bueno, ne que es la setra ni li foto, echal foto, ente set, es que jalanchik, lis jolom, jalanchik li ru bechale, relax chico que en, ah, pena, ekan, ah, ani, hanan, cam, cuanta, hanan, que es chere bechal inteligencia chanquebre que se ti bechale jocan aquí na culman hecho que la es bechale cuando la foto te sap o te ojeves que va jalan atin cho audio chanquebre bechale pues chabil na lep chocos que va le re sali chabil si la lhain jamare la foto es que sacabaran la foto bechal utiocat si atin chochi atinak juni como ne jocain y chochi atinak chagueva que pero han inteligencia chanquebre bechal artificial inteligencia chanquebre bechal jocan naka tiene vi cuan se chol kakolakib chiruchis junili railal nachal sashben li katyuam Ogan gajere sa ilcho el hilbicho gare chikunilesh kakolaki chikuka junilo.

Αντίο σε ρεβί και όγεσο βικίλη καράδιο, χωτιοκό σκουλτικαν κύλι, καύρε σύν, τα κουάν ξελικουτάν Σάββατο, ο λαχού σου περιπόχα είναι Αγόστο, καύρε σύν και ο ρεβ λαχ λειτουργία, σκουέν λίχα σέντρο Σαν Χωσέ Τσαμέλκο, λί 45 τσικομονίλ. Τε πανού συλλαβίτε, σκουλούν, και όχι τη κλάκλικ αγχέλα είσαι κουάσα κύβ χορνάλου, τα ραχέχ μαρέσα κουαλέπ ρελι κουτάντσαν. Barta Juan Aranza li convento, relija iglesia central, banactios, chichunilés, es el que está clá, anique Jolomín Gre, coordinadores de liturgia, centro San José, San Juan Chamelco, Alta Verapaz, Batiocheré, Yoques Chicabinquil. Banon Silal Juacaros Chavasí Junchina de Silal, Chan Li Rajom Lichina Juja Inchan, Anaxali Sábado, o la Jus Belipo Agosto, Reli Chiaba Inchan, Taquan Licabrosincho, Reblicho, Lachiaba Sinel, Utacholo Banel, Cuaquipchi Centro, Centro San Isidro, Sacuil, Chicacnap, Chamisun, Chamil, Ut San José San Juan Chamelco. Licabre sin caín, Tacuan Caranza li centro Chamisun, Sacuach Shakib Jornal, Sagarreli Acla, Oshib Jornal, Kyok Chiraque, Licabre sin caín, Tebalucilal, Tecamble Santilhu, Ajeru Chejunilés, Chanquebli Coordinadores, Relija Centro San José, Tebalucilabi, Tesculac, Anaylia Silal, Kyokoski, Alcachochis, Numsequil, Mantio Sereche Junilés, Escuasquitzin, Sazel Cachol, Sazel Cachol, Chicajunilón. Jotiocochis, Oanu, Kil Bella Chocochi Rilbal Liloc Las Cangel Kios Banuquili Caparroquia Choque Chic Angelac Batio Selecaco a Dios. Colonia La Trinidad, Jarán Teculaca y Misioneros, 200 ministros de misioneros, Teculaca, Jarán Bellal, Shvanukil y Cangel, Cabrasinquil y Cangel, Chan Ruta, Cuan Shvanukil, Chiruli, Cután, Lipocho, Chichac, Chijuta, Cuan, Li, Santil,

Ματιός Μαντιός Κομό. Το χτυρούτσιλι κουτάν ουλά. Κακουάνα ρα. Βάλαχε γονάλ ούτοξα. Βάλε ρελικουτάν. Με βόη με βόη. Σερά στα μανιάνα. Primeramente Dios. Muchas gracias ahí por la comunicación y toda la gente que participaron en esta mañana. Del día jueves. A través del 4675-8536. A través del 7952-1928. Me voy, me voy. La vida es un reto. Vívela.